0: τους φουγητός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Η μαμά της τους φουγητός.
1: Aquí está tu Magín de otra vez.

Hey, papi, για μένα το χάρτε, φιάτε. Για μένα το χάρτε, παπί. Και ντίκο, ε. Con chocolatilla de allá de la jungla, qué rico, vos.